0: με σε
1: μη. Με σε τα ρωσιστρή.
0: Διάβρο, σε τούτα να σου εισκρίσω και τι έδινε.
1: Εδώ!
0: Εάμε.
1: Δεν είχα
0: πιεν μελάτσι. Και έσκαι του κράκος έσα.
2: Πώς έσα, το Ιβράιο. Έσαι τη ρέμπτια παπλού. Αλλά, πιερ πρέπει.